0: Έτσι έχει ένα καλό παίξιμο, έτσι και το παίξε εδώ το μπράβο, εδώ έπρεπε να πάει.
1: Δεν τα φέρνω.
0: Έπαιξε πάρα πολύ άσχημα, πάρα πολύ άσχημα.